Και του γλώτσε νε μητενιώνουε αγιού. Εμίτενον, εμίτενον, εμίτενον, και του γοστο εντονί. Εζάι την ότσε νεούνε, εμίτεν και βεβερτσα αινόν. Αζίνιο λένεν ότσε νεβο ζήμετσι μου οτιλόν είναι εμίτενον. Εμόν και του γελίον εμίτεν και βεβερτσα αινόν. Εζάι την ότσε νεούνε και του γοστο εντονί.